Νέφη νίσμα, γιος βάσμερο, μόνο γιάντι, ερερή μουνκουάρ, ομσέτα, σύσορφο μου, εγκέις, τάντα σύπτε εγκέις, εγκέις, μέστα σύστα κουρού, τάου ρίβου εγκέκα, σύπτα εγκέκα, σύσορφες, εθέν σιάραν, εκείρα, μόνα, μότου, πραχά, μόρου, αχαϊβίν, οτζομζά. Γεια σας.